Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνετε αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Νίκος Βέρτης σε αυτό το όμορφο τραγούδι, στίχους της Νατάσας Ματσούνα και σε μουσική σύνθεση του Δημήτρη Δέκος. Και θα συνεχίσουμε με την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Να αρχώσουν, βρεμάδια μου.

ας χώσουν αύριο μάτια μου και πάμε να διασκεδάσουμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και μετά θα πάμε για τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα.

0: για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα Δευτέρα πρωί 10 με 12 παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου μας, της Ελλάδος και του κόσμου, σαν σήμερα, Δευτέρα. Το 1812 ο γαλλικός στρατός του Ναπολέοντα φτάνει στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Το 1821 η Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαντόρ, η Ουδούρα, η Νικαράγουα και η Κώστα Ρίκα ανακηρύσουν από κοινού την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Το 1821 ξεκινά η μάχη των πέντε πηγαδιών στην περιοχή των Ιωαννίνων κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το 1916 ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στη μάχη του Σόμ χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε πόλεμο άρματα μάχης. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλίμινγκ ανακαλύπτει την πενισιλίνη και με αυτή την πενισιλίνη εσώθηκε πάρα πολλοίς κόσμος από τη μαλέρια και πολλές άλλες ασθένειες. Το 1944 οι Ναζί εκτελούν 43 άντρες, 2 γυναίκες και ένα βρέφος 6 μηνών στην κοινότητα Βουχιά της Κρήτης. Το 1944 εξελίσσεται η μάχη του Μελιγαλά μεταξύ του Ελλάς και των ταγμάτων ασφαλείας με την επικράτηση των αντιστασιακών δυνάμεων. Ακολούθησε δολοφονία των τελευταίων με τα θύματα να υπολογίζεται από 708 ως 1144. Αυτός ήταν εμφύλιος πόλεμος. Το 1959 ο Νικίτα Χρουσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που επισκέπτεται την ΗΠΑ. Η επίσκεψη αυτή διάρκησε από τις 15 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Το 1960 στο σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική ανακαλύπτεται κρανίο αρχαντοθρόπου που έζησε την παλαιολιθική εποχή. Η χρονολογήση του κρανίου έδειξε ότι ήταν ως 700.000 χρόνια. Το 1967 ο ακαδημαϊκός Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει στην Σαντορίνη ανάκτορο της Μιναϊκής εποχής σε σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα. Το 1975 στην Ελλάδα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς σπράκτορα. Το 1982 αεροσκάφος F-84F Tranger Strike της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή της Λάρισας, σκοτώνοντας 3 πολίτες στο έδαφος από τα συντρίμια. Το 1983 κατάρριψη νοτιοκορεατικού τζάμπο στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών με 269 νεκρούς πάνω από τη Σαχαλίνη. Η Αμερικανική Γερουσία καταδικάζει την κατάρριψη του νοτιοκορεατικού τζάμπου. Το 1989 κατατίθεται στη Βουλή το πόρισμα της παρακράτηση σε επιτροπής για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σύμφωνα με το οποίο βασικός υπεύθυνος φέρεται ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Και το 1994 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Γιάννη Παλαιοκρασά και Ανδρέα Ανδριανόπουλο για την υπόθεση των πώλησης της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Και τέλος, ξεκινούν οι 27η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ο σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής, που ήταν Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας το 1996. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε δύο τραγούδια που μας το τραγουδάνε «Να ήταν τα νιάτα δυο φορές και η αγάπη είναι μία». Καλή σας ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι από τον Παναγιώτη Λέλεζας και θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Πάριο, ένα ακόμα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς τους ασθενείς και τους που είσαι στα νοσοκομεία και σε διάφορα ιδρύματα. Το τραγούδι που μας εμπνεύει ο Γιάννης Πάριος το πρωτοτραγούδησε στις 23 Νοεμβρίου το 1981. Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση. Πάμε να το ακούσουμε.

Αγάπη μου, αγάπη μου, να ζούσαμε ξανά. Τι ωραίο τραγούδι και πολύ, πάρα πολύ καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Αλλά την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε σήμερα Δευτέρα πρωί. Θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε όλους εσάς, γιατί σας αγαπώ. Είναι «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Καλή σας διασκέδαση.

Ειλικρινά, εμείς οι Έλληνες έχουμε τόσα ωραία τραγούδια που μας αντιπροσωπεύουν για στις χαρές, στις λύπες και στις διασκεδάσεις φυσικά. Έχουμε ωραίο ρεπερτόριο με ωραία τραγούδια, αλλά είναι τόσα πολλά τραγούδια που λίγο δύσκολα να τα βρεις και να τα ταιριάξεις, που να... είναι δύσκολα. Το επόμενο τραγούδι, με σεβασμό και αγάπη, θα το αφιερώσω στον Μπαρμπαντώνη, τον Μπαρμπαντώνη τον Μοσκοβίτη, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μπαρμπαντώνη μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά, να είσαι πάντα καλά και καλή σου ακρόαση.

Και στη συνέχεια η δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Εύχομαι σε όλους σας που αγαπάτε τη δημοτική μουσική μας, καλή σας ακρόαση. Πάμε να ακούσουμε «Σήκω διαμάντο να πας στο Μήλο».

αυτά. Και θα συνεχίσουμε τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς, σε ένα παλιό τραγούδι με το Στελάκι Περιπινιάδη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Μια ψαροπούλα. Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακόμα μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Η πρώτη ώρα πέρασε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δεύτερη.

Radio 4B. Αυτά ακούσαμε τον μεγάλο τραγουδιστή, τη μεγάλη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Μια μεγάλη δημιουργία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και αφιερωμένο σε όλους εσάς τους κιθήριους και στους αγαπητούς του κύριο Νίκο Βλαχογέννη, την κυρία Τζέννη και τον Παναγιώτη Κοντολέων και σε όλους τους κιθήριους. Καλή σας ακρόαση.

Μην απελπίζεστε και τα κύθερα θα τα ξαναδούμε. Να πάμε και στα κύθερα και στην Ελλάδα, αλλά και να πάμε να δούμε και το σπίτι μας

Θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά τραγούδια, πανόραμα του παλιού λαϊκού τραγουδιού από τις 33, 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αξέχαστα παλιά λαϊκά μονοπάτια.

Ακούσαμε αυτό το μεγάλο τραγούδι από την Ελένη Βιτάλη και θα συνεχίσουμε. Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου με το Στράτο Διονυσίου σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα. Πάμε να ακούσουμε Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου.

Μάλιστα, ωραίο ζεμπέκικο από τον συγχωρημένο τον Στράτιο Διονυσίου. Και θα συνεχίσουμε ακόμα ένα ζεμπέκικο του μεγάλου Στέλιου Κατζατζίδη, της Γερακίνας Γιος, του Βασίλη Τσιτσάνη και του Κώστα Βίρβου. Πάμε να ακούσουμε της Γερακίνας ο Γιος.

της Γερακίνας γιος. Ωραία φωνή, ωραία λόγια, αλλά θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει τον μεγάλο ποιητή και στιχουργό, το Κώστα Βίρβο, πώς έγραψε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ο καθένας έχει τις ιδεολογίες του. Είχε συλληφθεί και τον είχαν βάλει στο κρατητήριο 1/2 ήτανε, και το πάτωμα κάτω είχε νερά, μια πιθαμή νερά. Και ήντουσαν δύο μέσα σε αυτό το δωμάτιο και είχε ένα κούτσουρο. Και για να ξεκουραστούν λιγάκι, 24 ώρες που ήντουσαν, ο ένας έλεγε στον άλλον να καθίσει από κάτω που ήταν το κούτσουρο και να ξαπλώσει ο άλλος από πάνω, δηλαδή να κουμπίσει το κεφάλι του για να κοιμηθούν. Και έτσι του ήρθε η έμπνευση και έγραψε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ευθυμίσουμε με ένα τσιφτετέλι «Όσα αστέρια έχει ο ουρανός», Βαγγέλης Περπινιάδης. Πάμε.

Radio 4B. Ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι από τον μεγάλο τραγουδιστή, τη μεγάλη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου. Και στη συνέχεια να αλλάξουμε το κλίμα, γιατί πάμε ό,τι αρχίζει ωραίο. Τελειώνει το.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
1: Μάλλον να διαβάσουμε για το δίσεκτο έτος. Πώς έχουμε κάθε 4 χρόνια δίσεκτο έτος? Πολλοί από εσάς ξέρετε γιατί, αλλά μερικοί όμως δεν ξέρουν. Καλά είναι να το επιθυμίσουμε και να δούμε γιατί έχουμε το δίσεκτο έτος. Για άλλα να δούμε μαζί δίσεκτο έτος, τι είναι, γιατί και κάθε πότε το έχουμε. Τι είναι αυτό το περίεργο πράγμα που ονομάζεται δίσεκτο έτος? Γιατί και κάθε πότε έχουμε ένα τέτοιο περίεργο έτος? Ακούστε λοιπόν εδώ. Πριν δούμε όλα τα σχετικά με το δίσεκτο έτος, να αναφέρουμε το εξής γεγονός. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες μονάδες μέτρησης χρόνου που μετράνε τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες, τις μέρες, τους μήνες, τα έτη. Αυτές οι μονάδες μέτρησης όμως δεν είναι τυχαίες. Έχουμε να κάνουμε με την περιστροφή του ήλιου γύρω από τη γη. Γιατί? Έχουμε δίσεκτο έτος. Αρχικά όμως σας δούμε γιατί έχουμε δίσεκτο έτος, ώστε να καταλάβετε και στη συνέχεια όλα τα σχετικά. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι σε ένα έτος που μετράμε εμείς 365-24 ώρα, έχουμε μία απόκληση 6 ωρών σε σχέση με το ηλιακό έτος. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια θα μετατοπίζονταν η μέρη σε νύχτα, οι εποχές, και δεν θα είχαμε σωστή μέτρηση βάσει της θέσης μας στον ήλιο. Για παράδειγμα, μετά από λίγα χρόνια, αν δεν υπήρχε το δίσεκτο έτος, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, μπορεί να ήταν νύχτα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το δίσεκτο έτος, ώστε να μην γίνονται τέτοια μπερδέματα, καθώς επίσης και για να μην χάνουμε 6 ώρες το χρόνο, δηλαδή 24 ώρες ή 1 μέρα κάθε 4 χρόνια. Τι είναι αρχικά για τα καταλάβουμε τι είναι το δίσεκτο έτος? Να αναφέρουμε ότι έχουμε το έτος που μετράμε εμείς και το ηλιακό έτος που έχει να κάνει με τη θέση της γης σε σχέση με τον ήλιο. Αυτά τα δύο έτη θα πρέπει να συμβαδίζουν για να επιτευχθεί αυτό το δίσεκτο έτος. Είναι ουσιαστικά μία διόρθωση που εφήβρε ο άνθρωπος, ώστε να μην χάνεται η σωστή μέτρηση των ωρών και των ημερών. Κάθε πότε έχουμε δίσεκτο έτος? Αν και προαναφέραμε πιο πριν κάθε πότε έχουμε δίσεκτο έτος, υπάρχει και μία ακόμη παράμετρο, αλλά ας τα δούμε αναλυτικά. Δίσεκτο έτος έχουμε κάθε 4 χρόνια και για να θυμάστε να ξεκινάτε με αφετηρία το 2000. Το 2004 είναι δίσεκτο έτος. Μετά το 2008, το 2012, το 2016 και ούτω καθεξής. Δίσεκτο έτος δεν έχουμε στην εκατοντάδα, αλλά έχουμε στη χιλιάδα. Για παράδειγμα, το 2000 ήταν μία από τις και αποτελεί χιλιάδα. Αλλά, παραδείγματος χάρη, το 2100 δεν είναι, επειδή αποτελεί εκατοντάδα. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα έχουμε πάλι το 3000. Όποιος ζήσει να είναι καλά και να απολαύσει το 3000 δίσεκτο έτος.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση!

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.